0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στη γεω ετοιμάζω τώρα. Ήρθε η σειρά σου, με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω από το πέντο και εσύ στο πέταγμα σου. Μα ησύχασε, ησύχασε, να δεις πως ανάστενα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Ζωστά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέ με 100,8.

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Μέγα Φαμ 100,8.
0: Γύρω στις 6 το πρωί, ρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντήθηκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου. Το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε

0: Έχουμε και αυτό το θρίλερ στο Περιστέρι, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός έβαλε μια κάμερα, λέει, να δει κάποια πράγματα στο μαγαζί του και ανακάλυψε ότι την ώρα που ερχόταν η πρώην γυναίκα του και τρώγανε μαζί, με το πήρε αυτό στην τουαλέτα, αυτή έβαζε το χέρι στην τσάντα και έβγαζε κάτι σταγόνες και το έρχεται στο νερό του ή στο κρασί του. Μετά, λέει, έβαλε και κάτι κάμερες κρυφά στο σπίτι και είδε ότι αυτή έμπαινε με τα κλειδιά που είχε και έριχνε και στο φαγητό του και άνοιγε το ψυγείο και έβαζε με ενέσεις πάνω στα κρέατα. Ρε, είστε τρελοί. Τι έχετε παθεί, έχει χαζέψει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να δηλητηριάζετε τον κόσμο?
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Ούρες για τον πίνακα του Van Gogh που έμεινε στο σκοτάδι για 60 χρόνια. Η εκτιμόμενη τιμή πώλησης του φτάνει τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, έχει κάποιος 180 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει ένα πίνακα του Van Gogh, να τον κάνει τι? Να τον δει ποιος και να καταλάβει τι από αυτό, αν είναι φωτοτυπία, αν είναι. Τώρα δεν πει καλά, Μανώλη. Επειδή εσύ είσαι λαϊκός τύπος, αυτοί που αυτό μπορούν και ξέρουν.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Λοιπόν, έχω μια έρευνα που κάθε φορά έχουμε έρευνα στην εκπομπή, η οποία όμως δεν θα σας αρέσει. Είναι μια μελέτη του 1960 στο Science, η οποία έβλεπε το τέλος του κόσμου σε ένα μήνα. Πού βασίστηκε? Ο Χέινς Φον Φόρστερ και ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόης είχαν ορίσει ως ημέρα της κρίσης την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Τα δημογραφικά δεδομένα τους διέψευσαν. Γιατί? Αυτή η μελέτη έγινε το 1960, έτσι. Τώρα, αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Λέγανε ότι δεν θα αντέξει άλλο ο πλανήτης και 13 Νοεμβρίου του 26 θα κλατάρει. Βέβαια, δεν έφτασε ακόμα 13 Νοεμβρίου του 26, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά βάσει της πρόβλεψης ήταν η επερεκθετική αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού. Οι συγγραφείς υπολόγιζαν ότι αν η αύξηση συνεχιζόταν με τον ίδιο ρυθμό, ο πληθυσμός θα πλησίαζε το άπειρο. Φοβερά πράγματα. Το 1960 όλα αυτά.

Αρχίζω και διαβάζω σιγά σιγά κάποιες ειδήσεις οι οποίες με εκνευρίζουν. Μιλάμε για μέτρα στήριξης για τα Χριστούγεννα. Γιατί μέτρα στήριξης, ρε παιδιά? Ρίξτε τις τιμές. Γιατί μέτρα στήριξης? Και πώς θα ρίξετε τις τιμές? Είναι απλά τα πράγματα. Μία εταιρεία πετρελαίου κρατική, μία εταιρεία ενέργειας κρατική, μία εταιρεία τηλεφωνίας κρατική, και σταθεροποιείτε τις τιμές. Όταν η κρατική, σε εισαγωγικά, ΔΕΗ, θα πουλούσε την κιλοβατόρα, λέω εγώ τώρα, 3 λεπτά, ας έρθει η ιδιωτική και στην πουλήσει 33. Ποιος θα πάει? Κανένας. Θα πάνε όλοι στο 3. Άρα θα τη βάλει στο 4, στο 5 και θα δίνει και δύο παροχές παραπάνω. Το ακούω. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα θα μου πεις, καλά, αυτά είναι αριστερά, ή αυτά είναι σοσιαλιστικά, ή αυτά είναι δεξιά, ή αυτά είναι ακροδεξιά. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω πάντως ότι όλα τα τελευταία 30 χρόνια με τα επιδόματα και με τα μέτρα στήριξης δεν είδαμε χαΐρι. Από φτώχεια σε φτώχεια πάμε. Πάντως ετοιμάζεται νέα λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές για το καλάθι των εορτών, με τη συμμετοχή της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή. Να γελάσω ή να κλάψω, δεν ξέρω.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
1: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και FM 100,8.
1: www.breakfm.com.

Δεν είστε για τίποτα, για πουθενά δεν είστε. Για πουθενά, πουθενά. Σε χωριό στο Ηράκλειο πήγανε στην εκκλησία να εκκλησιαστούν, συμπλοκή Ελλήνων με Σουδανούς σε προάβλιο της εκκλησίας. Δύο τραυματίες, έξι συλλήψεις γίνονται αυτά. 18 και 22 ετών οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν, Σουδανοί όλοι οι συλληφθέντες. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ουρές για τον πίνακα του Van Gogh που έμεινε στο σκοτάδι για 60 χρόνια, η εκτιμόμενη τιμή πώλησης του φτάνει τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, έχει κάποιος 180 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει ένα πίνακα του Van Gogh, να τον κάνει τι, να τον δει ποιος και να καταλάβει τι από αυτό, αν είναι φωτοτυπία, αν είναι, το λέμε καλά Μανώλη, επειδή εσύ είσαι λαϊκός τύπος, αυτοί που αυτό μπορούν και ξέρουν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM. Wake FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει.
1: Interlingua, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο
2: 27410-25100.
3: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι Τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πρυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι Τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Ακριβώς έτσι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Εδώ και σήμερα όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς το ραντεβού μας. Συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα, φίλες και φίλοι. Και ο κύριος Κώστας εδώ από το πρωί μας περιμένει, έχει φτιάξει ήδη το καφεδάκι του. Έχει βάλει και το νεράκι του δίπλα, τώρα όχι τόσο κρύο, από το ψυγείο, γιατί κάνει και κρύο. Και περιμένει λοιπόν εδώ, ναι ναι, περιμένει να μας ακούσει για την καλημέρα, για την καλημέρα. Την πόλη του Αποστόλου, τον έθνο Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα από το Χόλιγου της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Acropolis Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός μας. Να ξεκινάμε ευχάριστα τα πρωινά μας, ευχάριστα τις ημέρες μας, συντροφιά με τον αγαπημένο μας Break FM.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν αυτή την ώρα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Ναι, ναι, ναι. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Και όχι μόνο. Τα σχολικά λεωφορεία, να μην ξεχνιόμαστε. Και όταν λέμε σχολικά λεωφορεία, εννοούμε τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων. Ναι. Τις συνοδούς. Τους συνοδούς γενικότερα, τους συνοδηγούς. Τις μαθήτριες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γενικότερα. Όσοι μεταφέρονται αυτήν την ώρα με τα σχολικά. Ειδικά τα σχολικά του χώματος του κάτω εισαγωγή. Του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Την καλημέρα μας. Ναι, ναι, ναι. Στον κύριο Άρη Κατσαβριά με το 109 και την παραπονιάρα σύνοδό του. Έτσι, έτσι, να χαρίζει απλόχερα χάρα. Να είναι ημέρες χαρά γεμάτες. Και τα παιδιά, βεβαίως, την ομάδα. Ομάδα, είμαστε έτοιμοι.

τον Κωστάκη, τον VIP οδηγό, τον VIP διαδρομών και τον Κανέλο φυσικά και τον Γιάννη τον Αθόρυβο, όλη την οικογένεια του Κτέλ Κορινθίας, γενικά, γενικά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Σχολικούς τρογονόμους, αλλά και τους πραγματικούς τρογονόμους, τους ένστολους δηλαδή, και όλους τους ένστολους γενικότερα, της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού και τις εθελοντικές ομάδες. Γιατί και αυτοί έχουν γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας πια. Θα τα λέμε αυτά, ναι, θα τα λέμε. Σχολικές καθαρίστριες, υπευθύνους σχολικών κηλικίων, σχολικοκηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως λέει και ο Σταύρος. Γενικότερα λοιπόν σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα που και πηγαίνετε, για προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές, πάρα πολλές παγίδες. Το λέω, γιατί μετά μου πείτε γιατί τα λέω, Γιώργο. Τα λέει ο Γιώργος, τα λέει.

Να, φίλος ο Κώστας ο Καρούνης εδώ, με την Ανατολή του Ηλίου μαζί, έστε την καλημέρα. Γιώργο, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή εκπομπή, φίλε Βάλε Δαμαντίδη. Πονάμε όσοι αγαπάμε, όλα, αλλά. Ανέκαθεν γινόταν αυτό. Ε, ναι. Και εμείς που φέρνουμε πολλά από πίσω, είμαστε μιας άλλης γενιάς, άλλης κοπής. Λογικό είναι να φερόμαστε διαφορετικά στις αγάπες.

βρε, τη βλέπω εδώ. Ναι, εμφανίστηκε ο Παναζού σήμερα. Ναι, εχθές κόπανε. Κοπανέισον καλύτερα να το πούμε έτσι. Ναι, ναι, σιγά. Δεν το καταλάβαμε νομίζω. Τι μας πέρασε μας όμως. Κοπανέισον. Αμέ. Λοιπόν, βάλε τα φιλιά μου, Κατέρινα Λιόλιου. Και, αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Πω. Τα είχα όλα μια φορά και ήθελα παραπάνω, αυτά συμβαίνουν. Όταν θες παραπάνω και δεν αρκέσαι από αυτά που έχεις.

Μω, μας έχει στείλει και κάρτα. Τι έτσι χωρίς κάρτα την έβγαλε σήμερα. Αμέ. Και καφεδάκι μας έχει στείλει. Είναι μικρή η φωτό όμως και δεν μπορώ να καταλάβω τι καφές είναι. Μου κάνει για ελληνικός. Και βροχερό τζάμι, πού είσαι καλέ και βρέχει, γιατί εδώ δεν βρέχει. Και από ό,τι ξέρω δεν σου ολουτράγει βρέχει. Και ναι, τι ψέματα από που αυτό βλέπω. Λοιπόν, με ένα χαμόγελο καρδιάς και με γνωμοσύνη για την κάθε Ανατολή. Καλημέρα με αγάπη, χαρούμενη Πέμπτη. Να είσαι καλά, χαρούμενη Πέμπτη και εσένα. Ναι, ναι.

Να και ο Γιώργος εδώ από το φούρνο. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα. Ναι φιλαράκο μου. Να ό,τι λέει ο Γιώργος. Και ο Γιώργος. Πρωί πρωί. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχει, στην καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στον Χρήστο. Καλημέρα Γιώργο σε όλο το team εκεί, στο φούρνο των εξαμηλίων. Καλή συνέχεια. Και από εμάς βέβαια καλημέρα και στους δύο φίλους από τα Super Donut Στεφανάκης, και τον Γιώργο και τον Χρήστο. Ο Χριστάρας βέβαια που κυκλοφορεί εδώ στους δρόμους της Κορινθίας. Και ταλαιπωρείται αυτές τις μέρες λίγο, γιατί έχει κλείσει και η βυθιζόμενη γέφυρα για εργασίες που γίνονται. Αλλά καλό να τα βλέπεις πάντα από τη θετική πλευρά.

Στον Μπαρτζόκλου. Τι έγινε Γιαννάκη, από τα άγρια χαράματα σήμερα? Πώς και έτσι. Καλημέρα και από μένα Γιώργο μου. Σήμερα είμαι για Αθήνα. Φιλιά πολλά σε όλο το Break FM. Εκεί να πας δεν ζηλεύουμε. Ναι, τι τώρα, γιατί τέτοια είμαστε. Ας ταλαιπωρία Αθήνα. Μας έχει στείλει και δύο τραγουδάκια βέβαια, ώστε έτσι. Πώς θα πήγαινε στην Αθήνα χωρίς τραγουδιά? Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη και καλό δρόμο. Να είσαι καλά.

και ο Παναγιώτης εδώ και σήμερα. Όμορφες καλημέρες, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Τάσο μας. Ήλιο στο Λουτράκι και 18 βαθμούς λέει. Ωλαλά. Η χαρά των χειμερινών κολυμπητών. Ό,τι πρέπει τώρα για μπάνιο, ό,τι πρέπει είναι. Γι' αυτό λέω το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ στο Λουτράκι.

και ο Τασούλης εδώ. Στην ώρα του, συνεπείς. Ναι, γιατί υποθέτω δεν του αρέσει αυτά που λέμε για τις ταμπονοτροπές και τις μπουγάτσες και σου λέει κάτσε. Μην αρχίζει ο Γιώργος και λέει πάλι. Κάτσε να στείλω μήνυμα στην ώρα μου. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο Ναστούλη. Εδώ είμαι, Break FM για πάντα. Καλημέρα Παναγιώτη. Γεια σου ρε Τασούλη. Πώς μας κλαβώνεις έτσι ρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα Τασούλη. Καλή δύναμη. Άντε και καλή όρεξη. Τι το πρωινό για σένα είναι... σαν να είναι γεύμα για εμάς τους υπόλοιπους.

Ήρθε και η Εφη. Ε, ναι, είναι ώρα. Καλημέρα, Break FM 100,8. Πω, πω, καπουτσίνο με κανέλα σήμερα, όλαλα, όλαλα. Όμορφες στιγμές, καλή μουσική και πάντα μαζί. Καλημέρα σε όλα. Τέτοια, τέτοια, πες πρωί-πρωί. Να σε καλά, Εφη μου, καλημέρα και καλό δρόμο. Και καλή δουλειά, έτσι.

Ναι, περιττό να σου πω ότι η καρτούλα χθεσινή απέσπασε πολύ καλές κριτικές. Θα ανέβει και η σημερινή, τι άλλη μόνο. Τόσο κόπο έκανε να τη φτιάξει. Και απλά απορώ πως τόσο καιρό δεν το είχα κάνει.

Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, να πάμε σε τραγουδάκι, γιατί μόνο. Πάμε. Λοιπόν, να πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο Κώστας ο Καρούνης. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς.

Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, να πάμε στο τραγουδάκι, γιατί μόνο. Πάμε. Λοιπόν, να πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο Κώστας ο Καρούνης, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς.

0: απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
2: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
3: Τηλέφωνο 27410-36700.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο.

Εδώ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ναι, δεν έχουμε πει την καλημέρα του Δημητράκη του Κομνηνού ακόμα, που μας έχει στείλει από τα αγρία χαράματα σήμερα. Έλα ρε Δημητράκη. Α, ωραία καρτούλα, με ωραίο χαμόγελο. Ναι, ναι. Χαμογέλα, η ζωή είναι μικρή. Καλημέρα φίλοι μου, καλή Πέμπτη. Όταν έχεις καλή παρέα, χαμογελάς ρε Δημητράκη, λογικό είναι. Δεν είμαστε όλοι σαν και σένα, να έχουμε καλή παρέα και να χαμογελάμε πρωί πρωί. Ξυπνάμε και κάποιοι κατσουφιασμένοι, τι να κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Τι Πεμπτούλα σήμερα, έτσι. Τι παραμονή, παρασκευουλάς. Ωλαλά. Τότε να σας πω ότι σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 10 κοντά σας, επειδή είναι Πέμπτη. Έτσι, ψέματα σου. Την αλήθεια λέω ότι λέω την αλήθεια. Είμαι ειλικρινής μαζί σου. Τα τραγούδια προλάβουμε όλα να τα ακούσουμε. Βεβαίως. Να και ο κύριος Άρης Κατσαβριάς εδώ. Γιώργο καλημέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Βάλε μας ένα τραγούδι να ακούσουμε, λέει, με τη Χαρούλα. Όλα τα δώσα για σένα, Κοντολάζος, γιατί για να δώσεις πρέπει να έχεις. Τι θα δώσεις, άμα δεν έχεις τι να δώσεις.

καλημερίσουμε και το φίλο μας το Γιαννάκη τον Αγγελού. Αγγελού. Με το σε τρώω. Εντάξει, και τον ιό τον Αγγέλου το Χριστάρα με το Mercedes Turismo. Λοιπόν, εχθές είχαμε Ακροκορινθό, Γιαννάκη. Καλά. Θα πρέπει να είσαι πρωταθλητής στις εκδρομές στον Ακροκόρινθο. 100% δεν το συζητάω. Πρέπει να το ξέρεις απ' έξω να κατά με κλειστά τα μάτια που να πάει στο πάνω. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα και καλό δρόμο. Πάντα με ασφάλεια, Γιαννάκη. Ναι, ναι. Βρε ποιος ήρθε εδώ σήμερα. Πω με φρέντο. Με φρεντάκι Γεωργάκη, με φρεντάκι βλέπω, ναι. Φρέντο εσπρέσο. 100,8. Μπράβο, μπράβο Γεωργάκη. Γιώργος Μαρμαράς ο καλύτερος, να. Μας έχει στείλει και ο Γιωργάκης από Ακροκόρινη φωτογραφία, μην νομίζετε. Καλημέρα Γιωργάρα μου, έχω σπάσει τα ρεκόρ, λέει, της Κοπάνας. Βλέπω εγώ, έχω λέει συνείδηση και το αποδέχομαι, σωστός. Δεν φταίω εγώ όμως, οι καταστάσεις και το τρέξιμο, αλλά και να μην στέλνω κάτι, πάντα ξέρεις τι ακούμε. Όλοι καλημέρα με όλους, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Ωραίο τραγουδάκι βλέπω, έχει στείλει εδώ Γιωργάκη. Πρέπει να είναι κανένα μισάωρο, του ποτπουρί όλο, τι. Λοιπόν, καλημέρα Γιωργάκη. Ζόρ Μαρμαράς. Ο παππούς ο Γιώργος λογικό είναι, γιατί έχουν αυξηθεί τώρα οι υποχρεώσεις. Τι, το Μαρινάκι πάει πάλι στο ίδιο σχολείο με τη Σταματία. Όπου,

0: Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλε από το Λουτράκι τώρα. Τα φιλιά μου, λέει, τα φιλιά μου, ναι. Από μακριά. Υπάρχουν κάποιες που λέει, στη συναντά στον δρόμο, ο θεραπείας λέει, φιλάκια, για. Τι φιλάκια, για, δώστα. Τι τα φιλάκια από μακριά. Σας το λέω γιατί πρόσφατα συναντήθηκα μια φίλη στην έκθεση και χαιρετηθήκαμε όλα καλά, εντάξει, είπαμε, είχαμε καιρό να τα πούμε. Και μου λέει, στέλνω στα φιλιά μου. Όχι, φιλάκια, φιλάκια. Όλα εγώ να τα πληρώνω. Εξ αποστάσεως. Στείλτα με SMS. Στείλτα με Viber. Στείλτα με WhatsApp. Με άνθρωπο να μην. Στείλτα με το Facebook. Για πάμε, για πάμε.
1: Δεν αντέχω να πεθαίνω. Απ' τις σκέψεις να αρρωσταίνω.
0: Όχι, πέστε με, έχω άδικο.

ξέρω, παιδιά, αυτή η Κατερίνα Λιόλιου έχει πει τραγούδια που είναι βγαλμένα από την ίδια ζωή, από την ίδια τη ζωή. Με τις καταστάσεις, με τα βιώματα. Δεν ξέρω, τραγούδια που σε προσγειώνουν στην πραγματικότητα, γιατί έτσι είναι. Και πραγματικά χαίρομαι. Δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο την Άντζελα Δημητρίου.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε. Ναι, ναι, και το γνήσιο ιταλικό ψαράκι που μας ακούει από την Αθήνα, πάνω από τα Βλάκη. Ναι, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι πάνω στα Βλάκη, μπορεί να μιλάει, να ζει πάνω από τα Βλάκη. Αλλά νομίζω το μυαλό της, όταν βρίσκει λίγο χρόνο, ταξιδεύει κάτω από τα Βλάκη. Είναι έτσι δεν είναι? Πες μου, σε παρακαλώ, πολύ να ξέρω. Λοιπόν, να μου φιλήσει την Ελενίτσα, καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δέσποινα, που είναι καθοδόν και μας ακούει. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πάντα με break FM. Ωραίο, ωραίο τοπίο. Να είναι καλά η έφη μας, το στείλε.

φίλια μου, να τη πείτε τα φίλια μου. Ωραίο, μου άρεσε. Δεν ξέρω, όλα τα τραγούδια της Βιόλου μου αρέσουν. Ακόμα και το, το Κατερινάκι σου που λέει. Εντάξει, μπορεί να μην έχω κάποιο όνομα εκεί ο Κατερινάκι, αλλά έχω τη φίλη μου το Κατερινάκι από το Λουτράκι. Ναι, ναι, την εγγονή του κύριου Κώστα, το Μαϊστράλι.

Ναι, ναι, baby, ναι. Να και η Αγγελική εδώ, Αγγελική 2. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ζωή. Κάθε πρωινό ξύπνημα μια μικρή γέννηση. Κάθε μέρα ξεχωριστή. Καλημέρα, με αγάπη, ευτυχία και πολύτιμη υγεία. Καλή Πέμπτη μας λέει. Καλημέρα Αγγελική και σε σένα.

Α, σήμερα παίζει Ολυμπιακός. Ολαλά. Νομίζω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όφη παίζουν σήμερα. Ωραία. Να ευχηθούμε μεγάλη επιτυχία, γιατί χθες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Κρίμα. Δυστυχώς. Δεν ξέρω, μάλλον κοιμηθήκαν από κάποια στιγμή και μετά οι παίκτες. Λοιπόν, συνεχίζω με την Αγγελική. Καλημέρα, καλή εκπομπή η Αγγελική 2. Ευχαριστούμε πολύ Αγγελική, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Να και ο Τζι Παπ. Καλοκαιρινό τοπίο, ακόμα τι έγινε. Και ακόμα στο νησί είσαι, Γιώργο. Καλημέρα και καλή Πέμπτη μας, λέει ο Γιωργάρας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί στο συνεργείο φανοποιείο του OGPAP. Καλή συνέχεια. Ναι, ναι, ναι.

Πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου, ακριβώς στην καρδιά του φθινοπόρου. Είναι του Αγίου Λουκιανού, του Προσβυτέρου Αντιοχία σήμερα. Σημαίνει ότι γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Είναι διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, παρακαλώ. Τώρα, μας το πέπαμε να πλύνουμε τα χεράκια μας. Ένα τι. Παγκόσμια μέρα Λευκού Μπαστούνιου, λοιπόν, σύμβολο αυτονομίας και ανεξαρτησίας των ατόμων με οπτική αναπηρία. Παγκόσμια μέρα πλησίματος χεριών, πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγιεινή, υγεία και υγιεινή. Αλλά και Παγκόσμια μέρα για την περιγεννητική απώλεια εγκυμοσύνης, για την μνήμη και την υποστήριξη γύρω από την απώλεια κύησης ή νεογνική απώλεια. Διεθνής ημέρα της γυναίκας της υπαίθρου, τιμά το ρόλο των αγροτησών στην ανάπτυξη και την επισυντιστική ασφάλεια. Θα γιόρταζε η μάνα μου σήμερα. Ήταν ασφαλισμένη και στον ΟΓΑ, ήταν γυναίκα της υπαίθρου.

0: Να πούμε βέβαια ότι η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε σε 7:33 πρώτα λεπτά. Ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 6:48, δηλαδή 7:12 το απόγευμα. Η διάρκεια της ημέρας σήμερα είναι 11 ώρες και 14 λεπτά, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσα. 11 ώρες και 14 λεπτά. Λοιπόν, σήμερα καλό καιρό θα έχουμε, μην αγχωνέστε. Λοιπόν, όμως, λέω να πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα που είναι και η τελευταία εδώ στην εκπομπή μας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, σήμερα θα τελειώσουμε στις 10. Πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο κύριος Άρης Κατσαυριάς με την συνοδό τη Χαρούλα.
1: Ήμουν κάποτε για σένα.
0: Πες τα ρε Μιτσάρα, πες τα, πες τα για να τα πω εγώ.
1: Μια τελειώτη αγάπη. Μια σαν...

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόβες χαλαζία και αερόθερμα. Σόβες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
12: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλευτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 69 79 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
13: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
14: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
13: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
14: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
13: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
14: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
13: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
14: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
13: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
14: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι, σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
18: Καλημέρα σε όλες και όλους.
19: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Όλη την ημέρα, έτσι. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Κοντά σας επαναλαμβάνω και σήμερα μέχρι τις 10.

κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα το διήμερο της Τρίτης και της Τετάρτης συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, όπως είχαν παρουσιαστεί σε πρόσφατη ανακοίνωση. Και τα είχαμε πει και εμείς εδώ. Το διήμερο λοιπόν, 13 και 14 Οκτωβρίου, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη που μας πέρασε, σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχή στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τα μεγαλύτερα να καταγράφονται στη Ρόδο, στη Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες και στη Χαλκιδική. Σύμφωνα λοιπόν με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής για το προαναφερόμενο διήμερο καταγράφηκε στην Εύβοιας και έφτασε τα 295 χιλιοστά. Για πάμε να δούμε τον πίνακα που έχουμε εδώ, με τις 8 περιοχές που έπεσε η μεγαλύτερη βροχή το διήμερο. Λοιπόν, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη βροχή έπεσε στην Εύβοιας, 295 χιλιοστά, περίπου 300. Στη Ρόδο 280, στη Σιμονόπετρα 271 χιλιοστά, στη Μακρικάπα Εύβοιας 267 χιλιοστά, στη Σκόπελο 259 χιλιοστά, στη Σκιάθο 237 χιλιοστά, στη Σέτα Εύβοιας 236 χιλιοστά και στη Γλώσσα Σκοπέλου 212 χιλιοστά. Πολύ βροχή. Λοιπόν, σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, και αναλυτικά προβλέπονται νεφώσεις αρχικά στα βόρειο-ανατολικά και ανατολικά υπηρετικά, στο Αιγαίο και στην Εύβοια και στην Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Οδεκάνησα. Έως το απόγευμα όμως ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20 βαθμούς. Στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 7 έως 19 βαθμούς. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 22 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 14 βαθμούς έως 19. Και στα Οδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις θερμοκρασίες, εντός και εκτός των συνόρων. Για πάμε στο τραγούδι που μας έστειλε για να έχει ο Μπαρτζόκλου.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Παλιό και καλό, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Όλα κι όλα.

Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα. Νομίζω ναι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε τι παίζει εντός αλλά και εκτός των σύνορων, φίλες και φίλοι. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων, όπως κάνουμε κάθε πρωί. Και μετά θα έρθουμε να δούμε εδώ τις δικές μας θερμοκρασίες, τι παίζει, εντός των συνόρων δηλαδή. Λοιπόν. Ναι, έχουμε οριακά πάνω από το 0 σήμερα. Για να είναι 0, έχουμε οριακά πάνω από το 0. Και πιο συγκεκριμένα, ένα βαθμό πάνω από το 0, παρακαλώ. Έχουμε στο Φάρενμπαχ στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα βαθμό πάνω από το 0. Ναι. Ενώ η υψηλότερη σήμερα φτάνει 31, παρακαλώ. Και έχουμε στον Μπρούνι. Η διαφορά σήμερα τις χαμηλότερες με την υψηλότερη 30 ολόκληρους βαθμούς. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Ένα βαθμό είπαμε αυτή την ώρα πάνω από το 0 στο Φάρενμπαχ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμέσως επόμενη 4 βαθμούς και είναι στο Βουκουρέστι. Αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 5 βαθμούς πάντα πάνω από το 0 έχουμε στο Ροβανιέμι στην Φιλανδία. 7 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 7 βαθμούς έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 7 βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 7 βαθμούς έχουμε στη Βουδαπέστη με ομίχλη. 11 βαθμούς έχουμε στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. 11 βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ, εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 11 βαθμούς έχουμε και στις Βρυξέλλες και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 14 βαθμούς έχουμε στο Cape Town. 15 βαθμούς έχουμε στο Hobart στην Αυστραλία. 17 βαθμούς έχουμε στο Las Vegas. 18 βαθμούς έχουμε στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 19 βαθμούς έχουμε στο Porto Alegre στη Βραζιλία. 20 έχουμε στο Αντανανίβο στη Μαδαγασκάρη. 26 έχουμε στη Χονολουλού. 28 έχουμε στο Μαϊάμι. Και 31 βαθμούς έχουμε στο Μπρούνεϊ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα εκτός των συνόρων. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά τον Πασκάλη Τερζή.
1: Τι λέει ο Πασκάλης?
0: Όχι, θα το ακούσουμε μετά τον Πασκάλη Τερζή. Πάμε να ακούσουμε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που παίζει εδώ στο Break FM σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από την Μελίνα Ασλανίδου. Και είναι το χειροκρότημα.

0: FM 100,8.
1: Ήταν η Μελίνα Σλανίδου στο χειροκρότημα. Καινούριο τραγούδι παίζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Break FM 100,8. Λοιπόν, και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των συνόρων και τι περιμένουμε σήμερα και εδώ στην περιοχή μας, αλλά και τις επόμενες μέρες. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και να γυρίσουμε πριν 17 ολόκληρα χρόνια και πιο συγκεκριμένα στην καρδιά του φθινοπόρου, 15 Οκτωβρίου του 2009, είχαμε ισχυρές βροχές με πλημμύρες στη Μεσσηνία. Πάντως και σήμερα βλέπω σε αρκετές περιοχές εδώ να ψυχαλίζει και να βρέχει. Πιο συγκεκριμένα ψυχαλίζει την Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, ψυχαλίζει στο Πειράθ Ηρακλείου, ψυχαλίζει στο Ηράκλειο. Ασθενής βροχή έχουμε στο Σπύλι Ρεθύμνου, ασθενής βροχή έχουμε στους Ερημιάδες Λασιθίου, ασθενής βροχή έχουμε στους ποταμούς Λασιθίου, στο Μεταξοχώρι Ηρακλείου, στο πυρομετρολογικό σταθμό Ρεθύμνου, στο Φουρφουρά Ρεθύμνου και στο Πλακιά Ρεθύμνου. Στο Σέση Παρνασσού αυτή την ώρα η υδράργυρος είναι στον 1 βαθμό. Φαίνεται ότι έχει ρίξει χιόνι χθες και στο Καμτσαλάνα, στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά έχει λιώσει τρέποδο. Στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Στους 18 θα φτάσει σήμερα. Στους 15 είναι αυτή την ώρα στην Αθήνα. Στους 20 θα φτάσει σήμερα. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Φαινόμενα κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα με σταδιακή βελτίωση. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνη σήμερα. Εδώ στην περιοχή μας ο υδράργυρος αυτή την ώρα εδώ στις εγκαταστάσεις του Break FM και του Corinthos News. Ο υδράργυρος είναι στους 15 βαθμούς με λίγα συννεφάκια. Στους 20 θα φτάσει σήμερα. Έτσι θα πάει ο υδράργυρος όλη την ημέρα. Αύριο προβλέπει βροχούλα όμως εδώ. Ναι, ναι. Παρασκευή και Σάββατο βροχερός ο καιρός με τον υδράργυρο. Αύριο να παραμένει στους 20 βαθμούς, αλλά το Σάββατο θα πέσει στους 17. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή στους 20 θα ανέβει. Τη Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο και την Τρίτη στους 22. Τετάρτη, Πέμπτη βροχερός ο καιρός. Τι έγινε, 2-3 το πάμε, 2-1 πώς το πάμε. Λοιπόν, την Τετάρτη στους 22 θα παραμείνει παρότι θα είναι βροχερός ο καιρός. Την Πέμπτη στους 20. Την Παρασκευή στους 20. Και το Σάββατο επίσης στους 20 με ηλιοφάνεια. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε τώρα στο τραγούδι που μας έχει στείλει ο Γιάννης Μπαλτζόγλου. Θα πάμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10.

0: αγκαλιά.
1: Παρασκευή και Σάββατο βροχερός ο καιρός με τον Υδράργυρο. Αύριο να παραμένει στους 20 βαθμούς, αλλά το Σάββατο θα πέσει στους 17. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή στους 20 θα ανέβει. Τη Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο και την Τρίτη στους 22. Τετάρτη, Πέμπτη βροχερός ο καιρός. Τι έγινε, 2-3 το πάμε, 2-1 πώς το πάμε. Λοιπόν, την Τετάρτη στους 22 θα παραμείνει παρότι θα είναι βροχερός ο καιρός. Την Πέμπτη στους 20. Την Παρασκευή στους 20. Και το Σάββατο επίσης στους 20 με ηλιοφάνεια. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε τώρα στο τραγούδι που μας έχει στείλει ο Γιάννης Μπαλτζόγλου. Θα πάμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10.

αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε τώρα στο τραγούδι που μας έχει στείλει ο Γιάννης Μπαλτζόγλου. Θα πάμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10.

0: διοίκηση με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο Ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Τηλέφωνο 27410-36700.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Μπορούσαν περπατάς, παραπατάς.
0: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήση διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους. καλημέρα στη μεγαλύτερη.

29. Ελαιοκομική περίοδος ξεκινά. Και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου, το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα

Λοιπόν, εδώ, εδώ είμαστε, εδώ. Ε, ναι, τι. Επιστρέψαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και το λέω αυτό γιατί είπαμε από την αρχή ότι σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις

Βλέπω εδώ μπήκε και ο Αργύρης, ο τρελός επιστήμονας στην παρέα μας. Καλημέρα, λέει, είμαι συνταξίουχος, έχουμε πρόσκληση για Μεχριτζή, φιλιά. Στα τηλέφωνα που λέει, Αργύρη μου. Ναι, ναι. Ευτυχία και γαλήνη, λέει, σε όλους μας. Χαρούμενη μέρα. Ωραίος ο Αργύρης. Με καρδούλες που φιλούνται. Θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός το Σάββατο.

Για πάμε στα αθλητικά μας τώρα. Πάμε να δούμε γιατί είχαμε κύπελο χθες, έτσι δεν είπαμε? Βεβαίως. Ξεκίνησε το κύπελο της ΕΠΣ Κορινθίας, η πρώτη φάση. Εχθές είχαμε τους 5 πρώτους αγώνες. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των αγώνων κυπέλου. Πανεμεατικός, Πανκαμαριακός, Δάφνη Εξαμιλίων, Ολυμπιακός Άσος και Ατρόμητος Χιλιομοδίου. Αλλά και ο Σαρονικός που πέρασε άνευ αγώνα, είναι οι ομάδες που πήραν το εισιτήριο για να... και θα μπουν στην κλήρωση για τη δεύτερη φάση του κυπέλου της ΕΠΣ Κορινθίας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Θύελα Κάτου Δημηνιού Πανεμεατικός 1-2. Δάφνη Πουλίτσας Πανκαμαριακός 0-6. Αστέρας Κορίνθ Ολυμπιακός Άσου 2-3. Ιστιμιακός Ατρόμητος Χιλιομοδίου 1-2. Τέσσερις αγώνες που κέρδισαν οι φιλοξενούμενες ομάδες. Και ένας αγώνας που κέρδισε η γηπεδούχος Δάφνη Εξαμιλίων Κλένια 3-0. Όπως είπαμε λοιπόν, Πανεμεατικός, Πανκαμαριακός, Δάφνη Εξαμιλίων, Ολυμπιακός Άσου, Ατρόμητος Χιλιομοδίου είναι οι 5 ομάδες που πήραν το εισιτήριο χθες, αλλά και ο Σαρονικός που πέρασε άνευ αγώνα. Για να δούμε οι επόμενοι 10 αγώνες. 5 αγώνες είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 21 του μηνός, στις 3.30 ώρα έναρξης. Στο γήπεδο του Λεχαίου, Ηρακλής Λεχαίου, Αστέρας Δερβενίου. Στο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου, Πρόοδος, Οφέλης Αρχαίας Νεμαίας. Στο γήπεδο της Αρχαίας, Άγιος Γεώργιος Κύψελος. Στο στάδιο Βέλους, Ευγολατιό Βελερεφών. Και στο γήπεδο των Αθηκίων, Σολομός, Αετός Κρεωνερίου. Και 4 Νοεμβρίου, οι τελευταίοι 5 αγώνες. Ώρα έναρξης 3 παρατέταρτο, γιατί θα έχει αλλάξει και η ώρα εκεί. Στο στάδιο του Βέλου, Ελλάς Βέλου Ολυμπιακός Δρακίου. Στο γήπεδο της Ξυλοκέριζας, Εθνικός Ξυλοκέριζας Περαχώρα. Στο γήπεδο του Λεχαίου, Κόρινθος 06, Φωκάς Αρχαίων Κλεονών. Στο γήπεδο των Αθηκίων, Τενέα της Ευρωστίνη. Και στο γήπεδο του Πετρίου, Θύελλα Πετρίου, Άγιοι Θεοδόροι. Να προσθέσουμε πως 4 ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής θα μπουν στη φάση, στην κλήρωση της τρίτης φάσης. Αυτά με το κύπελο, περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και πάμε στο τραγούδι τώρα που μας έχει στείλει ο Γιώργος ο Μαρμαράς ο παππούς. Έλα Γιωργάρα, πάμε!

Ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο ρε Παππού Γιωργάρα με τα τραγούδια σου. Γιάννης Καψάλης. Όμως αυτό το Σάββατο πάμε και όταν γρήβα, έτσι. Ακούστε το σπότ. Ναι, ναι, μέσα. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, και για πάμε για μια μεταγραφή βόμπα τώρα που έδεσε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και η έκπληξη της μεταγραφικής περίοδου της φετινής. Η μεταγραφική βόμβα έρχεται από το Σολωμό. Χτύπημα με προοπτική και εμπειρία, γιατί ο Παναγιώτης Τσέλιος είναι ένας ποδοσφαιριστής νέος. Γι' αυτό λέει και προοπτική και εμπειρία, γιατί έχει αποκτήσει εμπειρία από τα πρωταθλήματα που έχει αγωνιστεί. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσέλιο ανακοίνωσε η διοίκηση του Σολωμού. Η ανακοίνωση γράφει: Η Αθλητική Ένωση Σολωμού καλωσορίζει την οικογένειά του τον Παναγιώτη Τσέλιο. Ο 20χρονος επιθετικός, γεννημένος το 2006, έρχεται στην ομάδα μας με σημαντικές παραστάσεις και εμπειρίες. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, στο ποδοσφαιρικό του βιογραφικό περιλαμβάνονται οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού K17 και ΑΕΚ K17, καθώς και η συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος K17. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΑΟ Λουτράκη, καταγράφοντας πολλές συμμετοχές στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ να πούμε ότι είχε αγωνιστεί και στην ομάδα της Κορίνθου. Τελευταίος σταθμός ήταν η ομάδα του Μιλτιάδη. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Σολωμού. Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας. Μπράβο. Μια μεταγραφή που σίγουρα κανείς δεν την περίμενε. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα που... Τώρα, δεν ξέρω, ο τίτλος του είναι ωραίος, ελκυστικός. Για πάμε. Ο τίτλος του μου ταιριάζει. Κάνω παρέα με τρελούς, λέει. Πού είσαι ρε Σάκη, πού είσαι ρε Σάκη με τα ευελίας. Πού έχεις πάει για ψάρεμα με τέτοιο καιρό ρε φίλε.

0: Λοιπόν, το βρήκα. Βρήκα ένα τραγούδι για να κλείσουμε. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αφήσουμε. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί, εκτός απρόπου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλή συνέχεια. Bye. Bye. Bye.
1: Bye. Bye. Bye. Κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ. Μένουν για πάντα στη καρδιά.

Κι όταν γεράσουμε κι εμείς, μια μελωδία θα μας πάει πάλι εκεί. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
2: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζης. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλευτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζης γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: FM.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου.

0: FM.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
6: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη

0: Μένει δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
1: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
1: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πρυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 2741 084 500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
0: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πέμπτη σήμερα, 15η μέρα του Οκτώβρη, μεσομηνιάσαμε που λένε και στο χωριό μου. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το Σου Έχω Νέα, ενωμένο, δυνατό, καθημερινό, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Πάμε να δούμε κάποιες έρευνες που έχουν βγει για τον Οκτώβριο του 2026. Έρευνες που αφορούν την ποιότητα της ζωής μας, για να τα δούμε όλα ωραία και σφαιρικά. Θα ακούσουμε και τα ωραιότερα τραγούδια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφω με μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που τρέχουμε, που πάμε δηλαδή, που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτό τον τρόπο της εκγύμνασης, έχουμε καλύτερο ύπνο και πόσο ύπνο έχουμε ανάγκη. Και άλλες τέτοιες έρευνες θα πούμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Πες μου λοιπόν πόσο τρέχεις, να σου πω πόσο ύπνο έχεις ανάγκη. Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε όλη την απόδοσή μας στο τρέξιμο, συνήθως εστιάζουμε στην ίδια την προπόνηση. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας που δεν πρέπει να αγνοούμε. Ειδικά για τον οργανισμό, όλοι εμείς οι οποίοι τρέχουμε, και νομίζω το κάνει πάρα πολλοί κόσμος, μέσα από όλη αυτή την εκγύμναση καταλαβαίνουμε με την έκρηξη μιας αυξητικής ορμόνης πόσο ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός για το νοσοποιητικό και για το μεταβολισμό μας. Τι δείχνει λοιπόν η έρευνα για την αντοχή που έχουμε κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος?
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται!

Λοιπόν, υπάρχει μια μετανάλυση 31 μελετών που εξετάζει τι συμβαίνει στην αντοχή όταν η ξεκούραση περιορίζεται. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η στέρηση ύπνου έχει συνολικά μέτρια αρνητική απόδοση και πρέπει να διαρκούσε συνήθως 30 λεπτά. 7 με 9 ώρες ποιοτικού ύπνου που λένε όλοι οι ειδικοί ότι κάθε βράδυ συνιστάται στο γενικό πληθυσμό δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Έτσι λοιπόν, αν ο περισσότερος ύπνος σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε την καλύτερη απόδοση ή αν συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο, συστηματική ανασκόπηση 25 μελετών με παρεμβάσεις του ύπνου σε αθλητές βρήκε ότι η αύξηση της διάρκειας του νυχτερινού ύπνου μέσα στην ημέρα ήταν από τις πιο υποσχόμενες στρατηγικές για τη βελτίωση των σωματικών και των γνωστικών παραμέτρων της απόδοσης. Τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο, παραμένουν περιορισμένα και προέρχονται από διαφορετικά αθλήματα. Όχι απαραίτητα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει και ένας αριθμός για να ισχύει για όλους. Ωστόσο, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας να ξέρετε ότι 7 με 9 ώρες ύπνου είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε η καθημερινότητά μας να είναι και να γίνει πολύ πολύ καλύτερη.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και αποφεληθείτε με...

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριδίο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριδίο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού.

0: Take FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριδίο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριδίο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριδίο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριδίο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριδίο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Τηλέφωνο 27410-36700.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
8: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847-84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με
11: σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω

0: newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Πάμε λοιπόν και σε κάποιες τάσεις που μας δείχνουν πρόσφατες έρευνες και μετρήσεις που αποτυπώνουν την καθημερινότητα των Ελλήνων και τις αγωνίες που μπορεί να έχουν καθώς μπήκαμε στον Οκτώβριο, στο φθινόπωρο του 2026, γύρω από τους εξής βασικούς άξονες. Το κορυφαίο πρόβλημα των Ελλήνων φαίνεται να είναι η ακρίβεια και παραμένει νούμερο ένα συζήτημα στην ελληνική κοινωνία, με ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 47 έως 89% ανάλογα με τη διατύπωση της μέτρησης που υπάρχει στις έρευνες. Η οικονομική ανασφάλεια είναι το δεύτερο και σπουδαιότερο πρόβλημα των ελληνικών οικοκυριών, που πιέζονται για το υψηλό κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών, συνεχίζοντας βέβαια τη διαχρονική τάση της τελευταίας τετραετίας που μιλάει για την οικονομική επισφάλεια και ανασφάλεια των Ελλήνων να βρίσκεται και αυτή τη φορά στο πρώτο πλάνο των συζητήσεων όλων των ελληνικών οικοκυριών.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς,

Ένα ακόμα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και υπάρχει είναι η γενικότερη τάση της εξοικονόμησης χρημάτων σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν πόσο μεγάλο ποσοστό των πολιτών περιόρισε δραστικά τις ανάγκες του για τις διακοπές του, για τα σαββατοκυριακάτικα, έτσι, τις σαββατοκυριακάτικες εκδρομές που μπορεί να έκανε. Κάποιοι από αυτούς, σχεδόν το 70% των Ελλήνων δεν κατάφερε φέτος να πάει και διακοπές, αυτό το ξέρουμε. Απ' την άλλη όμως, ούτε οι σαββατοκυριακάτικες μικρές αποδράσεις μπαίνουν στο πλάνο, διότι και αυτές χρειάζονται καύσιμα, χρειάζονται που έχουν πάει στα ύψη, χρειάζονται κρατήσεις σε δωμάτια που και αυτά ακόμα το Σαββατοκύριακο πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να ζουν μια καθημερινότητα που δεν τους βγάζει από τα ψυχολογικά τους αδιέξοδα.

Πάμε να δούμε και την κοινωνική και πολιτική στάση των Ελλήνων μέσα σε αυτό τον Οκτώβρη, που φαίνεται να είναι σημαντική. Ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον κομμάτι αφορά το πόσο χαμηλή είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς, στους πολιτικούς και στη δικαιοσύνη κυρίως, παράλληλα με ένα έντονο αίτημα για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, και αν βγει κάποιος με ένα μικρόφωνο έξω σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και ρωτήσει τον πιο απλό καθημερινό πολίτη αυτής της χώρας που δουλεύει, που ζει μέσα σε μια καθημερινότητα δύσκολη, αν εμπιστεύεται τους θεσμούς, θα πει ότι όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στη δικαιοσύνη ούτε στους πολιτικούς θεσμούς αυτής της χώρας.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
8: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή
4: και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Αυτό λοιπόν καθιστά μια πολύ μεγάλη ήττα που είπαμε πρωτήτερα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μένω μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μιλάμε για ό,τι συμβαίνει στην τηλεοπτική, στην καλλιτεχνική επικαιρότητα αλλά και στην κοινωνία μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Λέγαμε για έρευνες που αποτυπώνουν το κλίμα του φθινοπόρου στην Ελλάδα και την ψυχολογία που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Πάμε τώρα να δούμε και το πολιτικό κλίμα. Το πολιτικό κλίμα μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην δείχνει ότι κανένα κόμμα μπορεί να κρατήσει ψηλά έτσι τη σημαία και κυρίως το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει την πρώτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Βρίσκεται γύρω στο 27%. Παράλληλα, πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο στο κομμάτι της οικονομίας και τώρα που έρχονται και οι επιδοτήσεις που έχουν να τις δούμε στο κομμάτι της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης, φαίνεται ότι ακόμα περισσότερο δυσαρεστημένοι φαίνονται οι κάτοικοι αυτής της χώρας από τα αποτελέσματα της οικονομικής ευμάρειας, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα άλλο πέρα από επιδόματα.

Πάμε να δούμε και λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις των Ελλήνων και τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς που την είδαμε από το καλοκαίρι, σημάδι και αυτό της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα. Να δούμε λοιπόν τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς. Το φθινόπωρο του 2026 αναδεικνύει νέες ταξιδιωτικές τάσεις με διεθνή και εγχώρια μέσα να προβάλλουν λιγότερο γνωστούς και ορεινούς και υπηρετικούς προορισμούς της χώρας, όπως μέρη όπως είναι η Πελοπόννησος, η Πίνδος, μακριά από τα κλασικά νησιά, που φαίνεται ότι και εκεί η ακρίβεια έχει δημιουργήσει σοβαρό θέμα στους Έλληνες. Να δούμε λίγο και την τουριστική κίνηση, να δούμε πώς αποτυπώνεται. Παρά την ακρίβεια, οι αεροπορικές θέσεις και η τουριστική ροή προς τη χώρα μας παρουσιάζουν δυναμική κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Υπάρχουν αυξημένες θέσεις κατά τον Οκτώβριο. Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο. Το φθινόπωρο του 2026 η ποιότητα της ζωής στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι πολύ σημαντική, αλλά από την άλλη φαίνεται να έχει μία πρόοδο όσον αφορά την τουριστική κίνηση, γιατί και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι έρχονται στη χώρα μας τον Οκτώβριο, ζουν σε περιοχές που έχει έντονη τουριστική κίνηση όπως τα νησιά μας, οπότε ενισχύεται λίγο η τουριστική υποδομή και η τουριστική κίνηση.

Υπάρχει βεβαίως και μια οικονομική πίεση που αποτυπώνεται έντονα στα ευρήματα των ερευνών που γίνονται για το φθινόπωρο του 2026. Το ζώντας από μήνα σε μήνα, που είναι μια επικεφαλίδα πολύ σημαντική και δείχνει το πρόβλημα της χώρας. Το 69% των ερωτώμενων δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, το 88% αξιολογεί ως υψηλό το ενεργειακό κόστος. Το 69% θεωρεί δυσβάστακτο το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου. Και το 66% αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία.

0: και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυζας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Τηλέφωνο 27410 36700.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσεις 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Πρέικ FM 100,8.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, αποτυπώνοντας έρευνες για το φθινόπωρο του 2026 σε μια ελληνική κοινωνική πραγματικότητα που φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην ψυχολογία αλλά και στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Και πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η εργασιακή ασφάλεια των Ελλήνων μέσα στο 2026. Ο φόβος της απώλειας εργασίας παραμένει περιορισμένος στο 20%, ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη των 300 ευρώ μες το μήνα, ας πούμε, αν δεν καταφύγει σε δανεισμό. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ανασφάλεια συνδέεται πρωτίστως με τη διαρκή επιβάρυνση του κόστου ζωής και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat φαίνεται να συγκλίνουν. Το ποσοστό του υπερβολικού στεγαστικού κόστου στην Ελλάδα, 28,9%, το 43% των κατοίκων έχει λήξει πρόθεσμες προς οφειλές σε δάνειο, ενίκιο είτε λογαριασμούς, ενώ ένα 20% δήλωσε αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Και πάμε και σε κάτι που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Στη γενιά που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, η οικονομική ανασφάλεια περιορίζει τις προσδοκίες των νεότερων έτσι ηλικιακών ομάδων. Το 48% των ατόμων από 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο μετανάστευσης μέσα στην επόμενη πενταετία. Ένα ποσοστό που ανέρχεται σχεδόν στους μισούς δείχνει ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό που αναφέρει ότι αναβάλει την απόκτηση παιδιού κυρίως για οικονομικούς λόγους και αυτό σημαίνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα θα εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας.

0: Αισιόδοξη λοιπόν για τη χώρα, αλλά καχύποπτη για τους θεσμούς αυτής της χώρας και για το πόσο μπορούν να αισθάνονται οι Έλληνες ότι μπορούν να εμπιστεύονται τους θεσμούς στην Ελλάδα, όπως είναι η δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έρευνα, κοινωνικό αποτύπωμα για το πώς ζουν οι Έλληνες σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε πολύ, πολύ χαλαρή εκπομπή με τις πλανητικές μας επιρροές. Να είστε καλά όλοι. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει εσείς να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας για σας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω. Λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
7: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μεκριτζής. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πρυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μεκριτζής γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσεις 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
8: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
8: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
8: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες. πίτες.
2: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
8: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι, σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για ακόμα μια φορά που αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου και δεν έχετε ιδέα ποια είμαι. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα και όπως καταλαβαίνετε θα πάμε να δούμε τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Throwback Thursday λοιπόν και φυσικά θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχει την τιμητική το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς για τους λάθους λόγους, δυστυχώς γιατί δεν είναι πλέον στη ζωή. Να πω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ότι κλείνονται και 40 ημέρες από το χαμό του. Λείπει πάλι ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε θα έρθει αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πιο ανεβασμένη διάθεση.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πως

φοβείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και εννοείται παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, όπως ότι έχουμε Throwback Thursday σήμερα και ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης που λατρεύουμε και νομίζω το μελαγχολία μου είναι πολύ στο vibe των ημερών. Έχουμε μια μελαγχολία, παιδιά, για την ανεμελιά του παρελθόντος.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ζήσουμε. Το «Αν μ' αγαπάς» από Δήμο Αναστασιάδη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Να πω και όλα σε αυτό το σημείο καλή επιτυχία στον Δήμο Αναστασιάδη και την Πάολα. Στην Πάολα και τον Δήμο Αναστασιάδη που συναντιούνται επί σκηνής φέτος και πιστεύω ότι η αλήθεια θα είναι από τα πιο πετυχημένα σχήματα. Νομίζω γουστάρει πολύ ο κόσμος που η Πάολα γύρισε με βάση την Αθήνα, γιατί μέχρι πέρσι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε λοιπόν ωραία μουσική, έχουμε ωραία νέα. Τι άλλο χρειαζόμαστε, βρε αδελφέ? Δυναμώστε απλά την ένταση.

0: Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
3: Τηλέφωνο 27410-36700.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε
6: πρώτοι στην ενημέρωση,
7: πιο δυνατά,
6: πιο αξιόπιστα,
7: πιο μπροστά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Παπαδόπουλος, λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Σπάστα. Σπάστα απόψε όλα για χάρη μου και έλα γίνεται το φεγγάρι μου. Στίχος ωραίος. Και γενικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει γράψει και πολύ ωραία τραγούδια που μπορεί να έχετε ξεχάσει, παιδιά, το τι έχει γράψει. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: γίνει χαμός αυτές τις μέρες και όπως καταλαβαίνετε το χαμός θα γίνει από Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo. Ηχεί κάπω στα αυτιά μας. Χαμό κάνει και ο Χρήστος Μενιδιάτης τόσο ή άλλο στην Αθήνα με τη Μέλινα Σλανίδο που είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβαίνει στη σκηνή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε. Είμαστε στο vibe. Θα το ακούσουμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά, θα έλεγε κανείς, σαν Throwback Thursday της ημέρας, όπως και πολλά ακόμα τα οποία θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

Διαβάζω Hollywood News και ταυτόχρονα, παιδιά, σκέφτομαι τον αγαπημένο μου Μιχάλη Χατζηγιάννη, που να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα μου έχει λείψει προσωπικά. Το καλύτερο ψέμα ήταν ένα από τα τραγούδια που λάτρευα. Αν και δεν θέλουμε να μας πείτε τα μεγαλύτερα ψέματα και τα καλύτερα ψέματα, θέλουμε να ακούμε μόνο αλήθειες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και φυσικά έχω ανοίξει Instagram, γιατί υπάρχει ένας πόνος σήμερα για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αναμένω, λοιπόν.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλευτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 2741 084 500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά και πολλές οι πρεμιέρες, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε Throwback Thursday, αλλά για μας η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, είναι και το δεύτερο Σάββατο. Χαμός λοιπόν θα γίνει και σήμερα. Χαρτοπόλεμο θα την κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτόν τον λόγο θα έρθει και χαρτοπόλεμος από Νατάσα Θεοδωρίδου σε ελάχιστα λεπτά. Oh,

σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την ελληνική δισκογραφία. Σκεφτόμουν, είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Παιδιά, έχω ανακαλύψει ποιο είναι αυτό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το «Υποσχέσου» από τον Νικηφόρο. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα το αγαπώ για πάντα. Έχει μία άλλη αίσθηση όταν το ακούμε. Ακόμα και αν είμαστε τα καλύτερα μας προσωπικά, κάπου λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το νιώθουμε αυτό το vibe που μας περνάει με το «Υποσχέσου» ο Νικηφόρος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αναμένω, λοιπόν, τα μηνύματά σας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδιά ο Παναγιώτης? Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Δαμαντίδη. Στην καρδιά. Οκ, okay, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέσου. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδιά ο Παναγιώτης. Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Δαμαντίδη. Στην καρδιά. Οκ, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέσου. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδιά ο Παναγιώτης? Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Δαμαντίδη. Στην καρδιά. Οκ, okay, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέσου. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριδίο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριδίο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριδίο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριδίο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριδίο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
6: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847-84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Η Πέμπτη για εμάς, κυρίες και κύριοι, είναι το δεύτερο Σάββατο. Το έχω πει και θα το λέω non-stop. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει ένα τραγούδι φοβερό για να έρθει στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλιμίνε στην παρέα σας. Και τα Σάββατο από Αντώνη Ρέμο θα τα ακούσουμε πολύ δυνατά εδώ στο σταθμό μας. Θέλω λοιπόν να δυναμώσετε την ένταση αν είστε στο αυτοκίνητο. Θέλω καλή διάθεση. Θέλω good vibes only. Και θα κοιτάξω κι εγώ να μην βάλω τόσο καψούρα, να βάλω λίγο λιγότερη στη συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να ακούσετε αναβίση, περιμένω παραγγελιές.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

παρέψατε λοιπόν εσείς με το Αναβίση και δικαίως εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί αγαπάμε Άννα. Αγαπάμε Άννα από όλους τους τραγουδιστές. Από αγάπη υπερβολική λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Παραμένω εδώ πέρα για λίγο ακόμα και φυσικά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Πώς πέρασε έτσι η μέρα? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος και ετοιμάστε ταξίδια. Ετοιμάστε ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, θα έρθει από Γιώργο Γιάννια λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Mega FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 2741 084 500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσεις 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua.
0: Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
0: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
14: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
15: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
16: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
15: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
16: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
15: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
16: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
15: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
16: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
15: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
16: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι, σουβλάκι θέλω.
17: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
18: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
17: Το έχω πάλι. Saint Angus.
18: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
17: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
18: Τελικά λέω σαλάτα.
17: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
18: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
17: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
19: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 15 του Οκτώβρη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας φίλοι μου, καλή μας φίλη, γεια σας. Έχω κολλήσει εγώ τώρα με αυτό. 15 μήνες και πολύ μου αρέσει, κάνει ρήμα.
0: Ναι, μου κάνει ρήμα, για κάνε μας ένα ρήμα. Ό,τι να είναι Μερούλα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ
1: εντάξει,
0: είμαστε.
1: Δεν είναι πετυχημένο αυτό, αλλά με έπιασες εξαπίνιες.
0: Εξαπίνιες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Οι εξαπίνιες μέρη θα είναι μαζί σας και ο Θάνος για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος, θα πεις social ή θα τα πω?
1: Να τα πεις, αυτά είναι δικιά σου δουλειά. Δεν μπορώ να κατέβω εγώ στα δικά σου χωράφια.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία. Καλά, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ.
1: Ή την Τουλίπα, ο Θάνος ο Τουλίπας.
0: Ο Θάνος ο Τουλίπας, μάλιστα. Όπως λέμε, ο Σουγιάς, ο Μίτσος ο Σουγιάς. Κάπως έτσι. Εντάξει, δεν είναι τόσο αντρικό έτσι, δηλαδή, ναι.
1: Να το κάνω και αυτό, περίμενε. Για όσους από τους ακροατές μας δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θάνος ο Τουλίπας, θα θυμώσω γιατί θα δείξουν απουσία χθεσινή.
0: Σωστά μιλάς Μερούλα, μπράβο, σωστά μιλάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και καθούμενη μιλώ όρθα.
0: Ναι. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: μαλάτι.
1: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
2: Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρας του λευκού μπαστούνιου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, με το σχολιάσεις. Και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Ναι. Πλησίματος παπουτσιών, όπως είναι τη χθεσινή είδηση.
2: Ναι, ναι, είναι τα χέρια σήμερα. Αφού πιάνεις τα παπούτσια, πλύνε και τα χέρια.
1: Μπράβο,
2: και να πω και το δίδαγμά μου τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Έχουν ξεκινήσει οι αρρώστιες.
1: Πλύνετε χεράκια, παρακαλώ. Χεράκια, χεράκια, χεράκια.

0: Μαλάτι.
1: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος.
2: Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρας του λευκού μπαστούνιου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, με το σχολιάσεις. Και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Ναι. Πλησίματος παπουτσιών, όπως σε τη χθεσινή είδηση.
2: Ναι, ναι, είναι τα χέρια σήμερα. Αφού πιάνεις τα παπούτσια, πλύνε και τα χέρια.
1: Μπράβο,
2: και να πω και το δίδαγμά μου τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Έχουν ξεκινήσει οι αρρώστιες. Πλύνε τα χεράκια.
1: Πλένε τα χεράκια, παρακαλώ. Χεράκια, χεράκια, χεράκια.

0: Ιωαννό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρας του λευκού μπαστούνιου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, με το σχολιάσεις, και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Ναι. Πλησίματος παπουτσιών, όπως σε τη χθεσινή είδηση.
0: Ναι, ναι, είναι τα χέρια σήμερα. Αφού πιάνει τα παπούτσια, πλύνει και τα χέρια.
1: Μπράβο,
0: και να πω και το δίδαγμά μου τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Έχουν ξεκινήσει οι αρρώστιες. Πλύνετε χεράκια.
1: Πλένετε χεράκια, παρακαλώ. Χεράκια, χεράκια, χεράκια.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Break FM 100,8.
2: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
3: Τηλέφωνο 27410-36700.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
2: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζης. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζης γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μαρία λέω. Μέρη, πριν μπερδεύτηκα γιατί δεν
1: σε θέλω. Μαρία λένε την Παναγία, δεν μπορεί να λένε και εμένα.
0: Όχι, Μαρία λένε τη φίλη μας που μας έστειλε μήνυμα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίρο ξεκινάμε. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχει μερικές μέρες από τη Μαρία, η οποία μας γράφει η καλύτερη παρέα μετά τη δουλειά. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έστειλα κάτι καρδούλες.
1: Μαρία μου, το ότι δουλεύεις είναι πολύ σημαντικό. Και σημαντικότερο είναι ότι μας θεωρείς φίλους όπως θεωρούμε και εμείς εσένα.
0: Μπράβο. Και δουλεύεις και μας ακούς. Αυτό είναι. Α, μετά τη δουλειά λέει. Εντάξει. Μπράβο. Δεν πειράζει.
1: Μετά
0: και πριν τη δουλειά και μετά
1: τη
0: δουλειά. Έτσι είμαστε εμείς. Πάμε για
1: Μαράκι, να προσέχεις και να ακούς την ωραιότερη παρέα σου. Κρατάμε εδώ συντροφιά, σου στέλνουμε κάθε μέρα φιλιά. Γιατί είσαι τίμια.
0: Τώρα αυτό που κολλάει δεν έχει σημασία.

0: δικαίωμα τη απάντησή σου.
1: Λοιπόν, είπες κάτι γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν το ούψ. Ούψ. Δεν ακούστηκε. Θες να το ξαναπείς.
0: Πάλι, γιατί δεν μου δίνεις, λέω, το δικαίωμα τη απάντηση.
1: Διότι εγώ πατάω τα κουμπάκια.
0: Γιατί, ναι, αλλά μην πατάς τα κουμπάκια. Γιατί εγώ λέω τόσο ωραία πράγματα για το κορίτσι μας. Ότι εκφράζεται συναισθηματικά και αυτό στις μέρες μας θεωρείται τιμιότητα, κύριε.
1: Τι λες, ρε παιδί μου, σοβαρά, ε. Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Έχει πιάσει φιλοσοφία μου αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, κάτι σε έχει χτυπήσει τώρα εσένα, αλλά κάτι σε έχει πετύχει στο δόξα πατρία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ρε Μερούλα. Λοιπόν, πάμε για τραγουδάκι.

0: Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω αυτό που δεν μ' άφησες να πω χτες. Λοιπόν, μιας και είχες την είδηση με τον Κιάνου Ρίβς, αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι όταν είσαι φτιαγμένος γι' αυτό και έχεις βρει το προορισμό σου, δεν σε σταματάει τίποτα.

0: Καρδιά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Μπορούσαν περπατάς, παραπατάς.
7: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα, μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλευτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής έχουμε μπει, στη δεύτερη μας ώρα δηλαδή, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, μία ολόκληρη ώρα που θα είμαστε παρεούλα.

0: χαλάει.
1: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν τα κουμπάει φυσικά, έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις και
1: βραδινό. Το ξέρω. Το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
0: Άκου να σου πω.
1: Να
0: για να ως εδώ.
1: Με την μπουγάτσα.
0: Εγώ μέχρι να καλοκαιριάσει.
1: Ναι.
0: Μπουκωμένη θα είμαι φέτος.
1: Ναι. Α, ναι. Μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
0: Θέλω σου αλλάζει κουβέντα, ναι, γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
1: Ναι.
0: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα
1: ακολουθείς,
0: ναι, να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
1: Μάλιστα. Ωραίες ειδήσεις.
0: Λοιπόν, καλή είναι.
1: Ναι, πράγματι, βέβαια.
0: Οι ασθενείς πραγματοποίησαν ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδηλασίας, ναι, με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλησαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοποιητικού σε αιματολογικά δείγματα που λήφθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
1: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
0: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων του ανισοποιητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνο του μαστού. Οπότε, ποδήλατο και έχει υγεία.
1: Δεν μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι μια χαρά, είναι
0: μου
1: υγεία, όλο υγεία.
0: Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Τι πάθαμε.

σε λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε στην σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Τι έπαθα, ρε! Λατινικό!

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
6: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα

0: Πώς. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Κρέμισε το, κρέμισε το, μόνο για τα μάτια μου.
0: Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.break

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος θα μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πάρα πολύ όμορφο μήνυμά σας, το καταπληκτικό μήνυμα σε μένα.
1: Στείλτε
0: και ένα μήνυμα στη Μέρη, πείτε της γεια σου Μέρη, φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω εγώ.
1: Πόσο, πόσο,
0: πόσο, πόσο.

0: Ε.
1: Το ήξερες ότι οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες?
0: Ορίστε.
1: Οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες.
0: Ωραία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Αυτό όμως σημαίνει ότι το μωρό με το που γεννηθεί.
0: Περπατάει.
1: Κάνει ελεύθερη πτώση.
0: Από εκεί πάνω.
1: Από ύψος περίπου 2 μέτρα.
0: Και σκάει με το κεφάλι κάτω.
1: Ξέρω εγώ, δεν
0: κουνημένο
1: έλεγε παρακάτω.
0: Κουνημένο βγαίνει το παιδάκι.
1: Μια χαρά βγαίνει. Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
0: Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
1: Ναι.
0: Και πέφτει από εκεί πάνω κάτω.
1: Και πέφτει και από εκεί πάνω κάτω.
0: Είδες πως μαθαίνει.

0: αύριο έρχεται 16 του μήνα. 16 δεν έχουμε.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν.
1: Θα πούμε από τώρα.
0: Πάντα ελπίζεις.
1: Μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Γεια σας.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 025 100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
13: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής γινόμαστε μια αγκαλιά. τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσεις 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι, σουβλάκι θέλω.
0: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά ψυχολογικά και αν δεν είστε να μην μου στεναχωριέστε, μπόρα είναι θα περάσει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας μεγάλος λαϊκός βάρδος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω και επιστρέφω σε λίγο.

τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες πετυχημένες δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

που ακούστηκαν. Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Τηλέφωνο 27410-36700.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
8: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847-84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσει διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού.

0: η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

Θα βγάλω από μέσα μου τον αξιολόγο και θα πω: περιμένω μηνύματα, περιμένω παρουσίες, από πού μας ακούτε και ποια είναι η διάθεσή σας, γιατί όχι, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας εκεί, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να επικοινωνούμε και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

0: δεν θα μπορείς.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. 4 και 1, 5 επαιτίους βλέπω εδώ, Παναγία μου. Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Ημέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Όχι δηλαδή, εντάξει, ασχολίαστο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω πολύ περισσότερα, το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας κούρασα φαντάζομαι.

0: από το μυαλό.
1: Ιορδάνης αγαπητός εδώ, μικρόφωνα, ωραίο. Εντάξει, συγγνώμη, μηνύματα ήθελα να πω, ρε παιδιά. Ζωντανή εκπομπή, ένα σαρδάμ θα κάνουμε. Μηνύματα κρατών από την άλλη. Νίκος, σήμερα λέει ο Νίκος, έτρεξα πρώτη φορά 5 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω. Έλα, Νίκο, μπράβο. Για άλλους είναι προθέρμανση. Για μένα όμως, λέει, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Βάλε κάτι δυνατό για την προσωπική μου απονομή. Νίκο, νομίζω έγραψες πολύ καλά σήμερα. Μπράβο σου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Break FM 100,8.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
0: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
6: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
6: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
6: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
6: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από 5 έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
6: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πρυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
2: Break FM 100,8.

μπήκε ο Οκτώβριος και εμείς ακόμα λέμε να κανονίσουμε εκείνον τον καφέ. Πάρτε τον άνθρωπό σας, βρε άτιμη, ένα τηλέφωνο. Τη μουσική την αναλαμβάνουμε εμείς. Υπογράφει εδώ, Ιορδάνης αγαπητός.

Κυρίες και κύριοι, βρείτε μας στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα μας ακολουθήσετε, είμαι σίγουρος, και εκεί θα μοιραζόμαστε όμορφα stories αλλά και μηνύματα κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σήμερα έκανα 10 χιλιόμετρα. Τρέξιμο ή περπάτημα? Ψάξιμο για πάρκινγκ. Εντάξει, το περνάμε όλοι αυτό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Τηλέφωνο 27410 36700.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχρι Τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 6979 1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσεις 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
4: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα μια ταινία που μπορεί άνετα να σας οδηγήσει στη μεγάλη οθόνη, στις κινηματογραφικές αίθουσες δηλαδή. Έχει τίτλο «Στην καρδιά του κτίνους», «Heart of the Beast». Είναι μια περιπέτεια επιβίωσης όπου ένας πρώην στρατιώτης και ο εκπαιδευμένος σκύλος του επιζούν από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αλάσκα. Για να επιστρέψουν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της άγριας φύσης. Μπραμ Πιτ και Άννα Λαμ κάνουν πραγματικά το cast εξαιρετικό. Φυσικά ο Μπραμ Πιτ σε έναν λίγο διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχουμε συνηθίσει και θεωρώ ότι γενικά η ταινία συνδυάζει τον αγώνα για επιβίωση με το δεσμό ενός ανθρώπου με έναν αξιαγάπητο, θα τολμήσω να πω, σκύλο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάω κι εγώ στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Υπέροχα τα μηνύματά σας σήμερα, μοιραστήκαμε πολλά και όμορφα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα σας περιμένω και αύριο, ίδια ώρα, με απόλυτη συνέπεια, στην αγαπημένη σας συχνότητα.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
0: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
0: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
0: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
6: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι Τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πρυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι Τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
7: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
7: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
7: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
7: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από 5η
2: έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
8: Τηλέφωνα 2741-039-401 και 6977-494670.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-2510.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή «Ακούω θετικά», μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά λοιπόν και ένας από τους πιο όμορφους περιπάτους της Αθήνας απέκτησε νέα νυχτερινή εικόνα. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου με το σχεδιασμό της Ελευθερίας Ντεκό. Τοποθετήθηκαν 125 νέοι ιστοί φωτισμού, σχεδιασμένοι ώστε να εντάσσονται διακριτικά στο μνημιακό και φυσικό τοπίο γύρω από την Ακρόπολη. Η λογική δεν ήταν να φωτιστεί περισσότερο η περιοχή, αλλά να φωτιστεί καλύτερα. Ζεστό φως σε ένταση που δεν ανταγωνίζεται την Ακρόπολη και τα μνημεία και λιτή ιστή 5 μέτρων σε χρώμα άμμου, ώστε την ημέρα να περνούν σχεδόν απαρατήρητοι. Στόχος είναι ο περίπατος να γίνεται πιο ασφαλής και ευχάριστος, χωρίς να χάνεται η σχέση με το αρχαίο τοπίο.

ακούω θετικά και η ελληνική μαθητική και φοιτητική ομάδα ξεχώρισε στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων στο Κίελο της Γερμανίας. Η ελληνική αποστολή συμμετείχε σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό θεσμό με 147 νέους επιστήμονες από 37 χώρες και κατάφερε να επιστρέψει με δύο σημαντικές διακρίσεις. Η είδηση έχει ιδιαίτερη αξία γιατί αφορά παιδιά και νέους ανθρώπους που ήδη δουλεύουν πάνω σε ερευνητικές ιδέες και καινοτόμες εφαρμογές. Είναι μια διαφορετική εικόνα της ελληνικής νεολαίας από αυτή που συνήθως βλέπουμε στην επικαιρότητα. Μαθητές και φοιτητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από την επιστήμη.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
8: Η Ένωση Συνταξιούχων Ομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήση διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πρυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές.

0: 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήση διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Ακού θετικά και υπάρχει μια καλή είδηση για έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ελληνικούς αγροτικούς κλάδους. Μιλάμε φυσικά για την παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα και για τη νέα ελαιοκομική περίοδο 26-27 που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει περίπου τους 300.000 τόνους. Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή εδώ και περίπου 4 χρόνια μετά την δύσκολη προηγούμενη περίοδο. Η αύξηση είναι σημαντική για τους παραγωγούς και για την ελληνική αγροτική οικονομία, παρότι οι τιμές παραμένουν υποπίεση. Με άλλα λόγια, περισσότερο λάδι στα δέντρα και καλύτερη προοπτική παραγωγής, έστω και αν η αγορά εξακολουθεί να έχει τις δυσκολίες της.

Ακού θετικά και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πολιτιστικής συνεργασίας εκτιλήσεται. Ελλάδα και Βουλγαρία προχώρησαν σε συμφωνία ανταλλαγής ιστορικών αντικειμένων και λειψάνων έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα παρέλαβε 48 θρησκευτικά κοιμήλια τα οποία είχαν απομακρυνθεί από ελληνικά μοναστήρια το 1917 στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και την ίδια στιγμή η Βουλγαρία παρέλαβε από την Ελλάδα τα λείψανα του μεσαιωνικού ηγεμόνα Τσάρου Σαμουήλ που είχε βρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα πριν από περίπου 6 δεκαετίες. Η ανταλλαγή παρουσιάστηκε ως παράδειγμα συνεργασίας των δύο χωρών για τη διαχείριση της κοινής ιστορικής κληρονομιάς.

Θετικά, 15 ελληνικές αρχαιότητες οι οποίες είχαν φύγει παράνομα από τη χώρα και βρέθηκαν στις συλλογές του Metropolitan Museum of Art επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους βρίσκονται χάλκινα κράνη και προστατευτικά εξαρτήματα από την Κρήτη αλλά και αντικείμενα που χρονολογούνται ακόμα και από τη δεύτερη χιλιετία. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ορισμένα από τα αντικείμενα μπορούν πλέον να επανενωθούν με ευρήματα από τις ίδιες αρχαιολογικές θέσεις. Η επιστροφή προέκυψε ύστερα από έρευνα για την προέλευση των αντικειμένων και συνεργασία των Αμερικανικών αρχών με την Ελλάδα.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410 84500 και 6979 18 47 84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

άκου θετικά και εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε, έχουμε και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά λοιπόν και πάμε για τα Νόμπελ. Για τον Νόμπελ Ιατρικής του 2026 και τον Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισερόθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέορκ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα φωτοελεγχόμενα ιοντικά κανάλια και την ανάπτυξη της οπτογενετικής. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να χρησιμοποιούν φως για να ελέγχουν τη δραστηριότητα συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων. Με απλά λόγια, δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετούν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και πώς συνδέονται τα νευρονικά κυκλώματα με τη μνήμη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Η Επιτροπή θεωρεί την τεχνολογία αυτή ότι αλλάζει ριζικά την ευρωεπιστήμη.

Άκου θετικά και πάμε σε ένα ακόμα Νόμπελ, το Νόμπελ Φυσικής για τα φαντάσματα του σύμπαντος. Μόλις λοιπόν πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Φυσικής που απονεμήθηκε στο Βέλγο-Αμερικανό φυσικό Francis Haltzen για την πρωτοποριακή δουλειά του στην ανίχνευση υψηλής ενέργειας νετρίνων μέσω του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική. Τα νετρίνα είναι σχεδόν αόρατα σωματίδια, γι' αυτό αποκαλούνται σωματίδια φαντάσματα. Μπορούν να ταξιδεύουν τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα και να μεταφέρουν πληροφορίες για ακραία κοσμικά φαινόμενα όπως εκρήξεις άστρων, μαύρες τρύπες και εκλάμψεις ακτίνων γάμα. Το Ice Cube βρίσκεται μέσα στον πάγο της Ανταρκτικής και χρησιμοποιεί χιλιάδες αισθητήρες.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριδίο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριδίο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
6: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλυφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Θωρακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζής γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847-84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Ακού θετικά και θα πάμε μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για μια πραγματικά συγκινητική ιστορία. Η Λουλίγκου, μια θηλυκή ανατολική γορίλα των παιδινών που είχε διασωθεί όταν ήταν μόλις 18 μηνών από το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής, επέστρεψε στην φύση μετά από πολυετή διαδικασία επανένταξης. Η γοριλίνα μάλιστα το Μάιο γέννησε το πρώτο της μικρό στο Εθνικό Πάρκο Βιρούγκα. Το σημαντικότερο είναι ότι το μικρό έχει πατέρα έναν άγριο αρσενικό γορίλα, γεγονός που δείχνει ότι η Λουλίγκου κατάφερε να ενσωματωθεί πραγματικά στην άγρια ομάδα. Η γέννηση θεωρείται σημαντική επιτυχία για ένα από τα πιο απειλούμενα πρωτεύοντα και μια απόδειξη ότι η επανένταξη διασωθέντων ζώων μπορεί να λειτουργήσει.

άκου θετικά και θα πάμε μέχρι το Μαϊάμι τώρα, εκεί όπου ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός προσφέρει δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε περίπου 21.000 μαθητές σε 131 σχολεία. Το Young Musicians Unite συνεργάζεται με σχολεία και την τοπική κοινότητα, δίνοντας στα παιδιά πρόσβαση σε μαθήματα μουσικής που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά μαθαίνουν ένα όργανο. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μουσική ως τρόπο να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την αίσθηση ότι το σχολείο είναι ένας χώρος όπου έχουν κάτι να προσφέρουν. Και υπάρχει μια ωραία συνέχεια. Κάποιοι από τους εκπαιδευτές είναι πρώην μαθητές του ίδιου προγράμματος.

0: Break FM 100,8.
1: Κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ, μένουν για πάντα στην καρδιά.

Κι όταν γεράσουμε κι εμείς, μια μελωδία θα μας πάει πάλι εκεί. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: τα τραγούδια δεν πεθαίνουν, μένουν για πάντα στην καρδιά.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
6: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
6: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
6: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
6: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
6: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
15: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι Τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πλευτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Θωρακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι Τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει η παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.

0: Λασμένα. Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Όρσαν περπάτας, παραπάτας.
1: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Θωρακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων μέχρι τζις γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσει διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 10. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και αυθεντικό ελληνικό τραγούδι. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζης. Έρχεται κοντά μας η αγαπημένη Γιώτα Γρίβα για να μας χαρίσει μια ξέχαστη μουσική εμπειρία. Μαζί της ο Γιώργος Καραχρήστος και ο Κώστας Πριφτάκης. Στο κλαρίνο ο Ζήσης Τσολακίδης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Μέχριτζης γινόμαστε μια αγκαλιά. Τραγουδάμε τις μεγάλες μας επιτυχίες και γιορτάζουμε τη δύναμη της παρέας. Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία της Ένωσης και στα τηλέφωνα 27410-84500 και 6979-1847-84. Όσοι επιθυμείτε να παραστείτε στην εκδήλωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε προσκλήσεις. Τιμή προσκλήσης 10 ευρώ με φαγητό και ποτό. Προσκλήσεις διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου, στην Κάβα Αργυρόπουλου και στο κατάστημα Σαραντάκος. Προσοχή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ένωση Συνταξιούχων Νομού Κορινθίας. Γιατί η Νιώτη δεν κοιτάζει ηλικία, κοιτάζει παρέα, μουσική και ζωή. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: Ζου FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριδίο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριδίο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Τηλέφωνο 27410-36700.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο σε Remix, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι Σου Χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ότι πιο όμορφο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 21 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

Όπως ήταν και αυτή του Πέτρου, Κατερίνα Λιόλιου θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με το είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

στη δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: πολύ.
1: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες για τον Ανδρέα, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για τη ζωή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα το 1912 έχουμε την απελευθέρωση της Λίμνου από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σαν σήμερα το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαμαράγκου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Όλγας, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
2: Η σκέψη μου θα υπάρχει.

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: ό,τι και να.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: 100,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε, έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός, και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!